0: I love you, sweetheart.
1: I love you too, Mom.
2: Ούτρο ελεύθερη με ραφό.